0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30. Πελοπόννησος FM 103.9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου, 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
5: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: εσύ. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
2: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
3: Άρθουνε στιγμές.
2: Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
4: Επειδή σ' αγαπώ.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
6: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
7: Αρθούνε στιγμές.
6: Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
8: Επειδή σ' αγαπώ.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
11: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
10: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
11: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Θα! Και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
4: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε κι εδώ.
4: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».
5: Άρθουνε στιγμές.
4: Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών.
6: Μάρκα χωρίς σπανιά, μακριά απ' τη στεριά.
4: Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
7: Επειδή σ' αγαπώ.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μια εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα ροκ και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The She Goes, η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. Κάθε Σάββατο, 2 με 4 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9, με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται. Στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Ξεκινάμε και πάμε να ακούσουμε James και το Getting Away With It.

Αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά. Ήρθε ο Ιούνιος, ήρθε το καλοκαιράκι, τα μπάνια και τα παγωτά ξεκινούν. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά εκείνες τις ωραίες εποχές τότε που ήμασταν παιδιά και δεν υπήρχαν και τα social media και εμείς τι κάναμε, κλασικά μετράγαμε πόσα μπάνια κάναμε στη θάλασσα και πόσα παγωτά φάγαμε. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ μέχρι τώρα έχω κάνει μισό μπάνιο, παγωτά δεν τα μετράω γιατί είμαι και σε μια ηλικία που δεν με επιτρέπεται πλέον να τα μετρήσω. Και να πούμε επίσης ότι ο Ιούνιος είναι και ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας μουσικά, γιατί μέσα σε όλα, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, έρχεται και ο Nick Cave and the Bad Seeds στην Αθήνα στις 24 Ιουνίου, στα πλαίσια φυσικά του Release Athens, και εννοείται θα είμαι εκεί. Και να πούμε φυσικά σε άλλα νέα ότι έχει προκαλέσει έτσι έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται και σε δημόσια διαβούλευση, μιας και ο τρόπος υπολογισμού των μισθών αλλάζει και οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων ανέρχονται πλέον σε 5.191 ευρώ μεικτά, μηνιαίως. Τι ωραία! Και με βάση αυτού του νέου πλαισίου, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή περίπου 4.671,90 ευρώ μεικτά. Πάρα πολλά μπράβο, πάρα πολύ σημαντική αυτή έτσι νέα αλλαγή μισθολογική. Πάμε να ακούσουμε Shiny Happy People και Shine Up.

Σε άλλα νέα, να πούμε ότι ένας εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο πωλήθηκε γιατί μαγείρευε πρωινό στο γραφείο του εν ώρα εργασίας. Και φυσικά το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στο ίντερνετ σχετικά, ξέρετε τώρα, σχετικά με τα όρια εργασίας και επαγγελματισμού, ενώ άλλοι λένε ότι η απόλυση είναι υπερβολική. Εγώ δεν ξέρω τι φάση ρε παιδιά, είχε πάρει τώρα τα λαχανικά του, τα ψιλόκοβε στο γραφείο, χτύπαγε τα αυγά και πήγε να πετάξει όλο το υλικό αυτό πάνω στο ηλεκτρικό τηγάνι. Δηλαδή δεν ξέρω, υπερβολή σίγουρα δεν είναι η απόλυσή του, γιατί νομίζω είναι σαφές ότι και ο άλλος δεν σέβεται λίγο τον εργασιακό χώρο και τον συνάδελφο. Αλλά τώρα εντάξει, γιατί αν το πάμε έτσι, να το πάμε και σε άλλο επίπεδο, να αρχίσουμε να ξυρίζουμε τα πόδια μας, τις μασχάλες μας, εκεί στο γραφείο εν ώρα εργασίας, πάρα πολύ ωραία, να είμαστε έτοιμοι, να μην τα κάνουμε στο σπίτι μας. Πάντως στην προκειμένη, τίθενται και θέματα ασφαλείας, έχω να πω, και υγιεινής, γιατί τώρα σκέψω διπλανό σου να αρχίζει να μαγειρεύει, να τηγανίζει, να ανάβει και το μάτι στη φωτιά, να πιάσετε κι εσείς σωματικά φωτιά. Και εντάξει, δεν είναι πάγκος του MasterChef ρε παιδιά τώρα το γραφείο, μην τρελαθούμε. Άμα πεινάτε, προνοήστε από το σπίτι ή παραγγείλτε στη δουλειά σας. Ας συνεχίσουμε εμείς με Kings of Leon και Damiano Devin.

Σε άλλα νέα, ο 27χρονος Κρίστιαν Σαλόριο από το Μοντέστο της Καλιφόρνιας ανέπτυξε, λέει, αιμονή με μια γυναίκα που γνώρισε στον εργασιακό της χώρο τον Φεβρουάριο του 2025. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, εμφανιζόταν συχνά εκεί που εργαζόταν η γυναίκα και της έστελνε επιστολές και επενοείται ότι κατάφερε στο τέλος να εντοπίσει και τη διεύθυνση κατοικίας της. Εμένα αυτό, παιδιά, μου θυμίζει λίγο το «Εσύ» από το Netflix με το άλλο το ψυχάκι, τον Stalker. Ένα βράδυ λοιπόν του Μαΐου, 2 μήνες μετά δηλαδή αφού τη γνώρισε, περίμενε να φύγει ο πατέρας της από το σπίτι και τι έκανε το παλικάρι, παραβίασε την είσοδο και μπήκε στο υπνοδωμάτιό της την ώρα που εκείνη καψερή κοιμόταν. Και σαν να μην έφτανε που της παραβίασε το σπίτι, της έγλυφε και τα δάχτυλα των ποδιών ενώ κοιμότανε. Εντάξει, τραγικό. Η γυναίκα ξύπνησε προφανώς και μετά από τόσο γλύψιμα στα πόδια και τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο, η οποία μπράβο της γιατί παρέμεινε ψύχρεμη και του μιλούσε ήρεμα, προσπαθώντας έτσι να αποτρέψει οποιαδήποτε κλιμάκωση μπορούσε να συμβεί μέχρι να φτάσουν τα μέλη της οικογένειάς της, τα οποία τα είχε καλέσει και να τον απομακρύνουν από το σπίτι. Εννοείται ότι αυτός ο επίμονος θαυμαστής κατέληξε να καταδικαστεί σε 6 χρόνια φυλάκιση και 8 μήνες και νομίζω γίνεται λίγο σαφές ότι υπάρχει πολλή ανομαλία εκεί έξω. Δηλαδή, μην νομίζετε, έχουν δυσκολεύσει και οι σχέσεις και η προσέγγιση. Δεν αρκείται πλέον ο κόσμος στο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο θαυμασμός τώρα γίνεται και με στόκινγκ, παιδιά, και μπαίνουν και μέσα στα σπίτια μας. Τέλος πάντων, και μη χειρότερα, πάμε να ακούσουμε Oasis και R.E.M.

0: Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα για αξιοπερίεργες έρευνες τώρα. Ξεκινάμε με την πρώτη. Οι άντρες, λέει, πιστεύουν ότι οδηγούν καλύτερα από ό,τι οδηγούν πραγματικά. Γελάει το μέσα μου. Λοιπόν, έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών θεωρεί τον εαυτό της πάνω από το μέσο όρο στην οδήγηση. Το μαθηματικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται να είναι όλοι πάνω από το μέσο όρο, παιδιά. Ειδικά στην Ελλάδα, αν ρωτήσεις, λέει, 10 οδηγούς, οι 11 θεωρούν ότι οδηγούν καλύτερα από τους υπόλοιπους. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εγώ έχω να πω από προσωπική πείρα, τα πολλά χρόνια που οδηγώ, 3, ότι οι χειρότεροι οδηγοί που πετυχαίνω στον δρόμο είναι άντρες. Και δεν το λέω από φεμινιστική άποψη. Υπάρχουν, ρε παιδιά, και γυναίκες που είναι εντελώς άσχετες, okay. Αλλά, ρε παιδί μου, πας στο δρόμο και πέφτεις πάνω σε κάτι μεσήλικες, σε κάτι παππούδια, τα οποία δεν θα έπρεπε καν πλέον να έχουν δίπλωμα. Δηλαδή δεν μπορούν να διαχωρίσουν ούτε την λωρίδα, να πάνε δεξιά, αριστερά. Το οδηγούν όπως οδηγούσαν τότε, παλιά, όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ το 83. Και να πούμε ότι είναι και κάτι άλλο, με τον παρδόν κιόλας, βλάχο teenager, που έτσι και τους ακολουθήσει, παιδιά, η τροχέα, θα τους έχει κλείσει για πλάκα αμέτρητες κλήσεις και θα τους πει να ξαναδώσουν για σήματα ή να σταματήσουν οικειοθελώς την οδήγηση. Δηλαδή, εντάξει, δεν ανάβουμε πλέον το φλας, το έχουμε ξεχάσει, κάνουμε ό,τι θέλουμε γενικά στον δρόμο. Sorry, not sorry, άντρες, πάμε στην επόμενη έρευνα. Οι εργαζόμενοι, λέει, περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας προσποιούμενοι ότι δουλεύουν. Ωραία έρευνα αυτή. Νομίζω όλοι θα ταυτιστούμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει. Διάφορες μελέτες, λέει, παραγωγικότητας έχουν δείξει ότι αρκετοί υπάλληλοι αφιερώνουν σημαντικό χρόνο σε άσχετες δραστηριότητες. Εκπλήσωμε. Όπως είναι τα social media, καφέδες, κουβέντες ή απλά κοιτάζουν την οθόνη με ύφος ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει εδώ. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, παιδιά, είναι πιο κουραστικό να κάνεις ό,τι δουλεύεις από το να δουλεύεις στη δουλειά. Εγώ όμως θα σας πω από πείρα ότι αν δεν νιώσω μία μέρα παραγωγική, νομίζω ότι είναι καλύτερο να πω στο διευθυντή μου, που το κάνω κιόλας, ότι ξέρεις κάτι, σήμερα, βρε αδερφέ, δεν είμαι καλά, δεν έχω διάθεση, δεν έχω όρεξη, δεν έχω απόδοση, αλλά θα δώσω πόνο τις επόμενες ημέρες. Και είναι καλύτερο να το κάνεις αυτό από το να ταξίνεις και να λες δεν περνάει η ώρα και τα συναφή. Μην νομίζετε, παιδιά, και η τεμπελιά σε κάνει να βαριέσαι περισσότερο. Εκτός κι αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, γιατί εντάξει, όλοι ξέρουμε τι εστί δημόσιο. Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, με Stereo Hearts και One Last Time.

Συνεχίζουμε με τις έρευνες. Λοιπόν, επόμενη, όσο πιο ακατάστατο είναι ένα γραφείο, τόσο πιο δημιουργικός μπορεί να είναι ο κάτοχός του. Μελέτες έχουν συνδέσει το ελεγχόμενο χάος με πιο δημιουργική σκέψη και πιο πρωτότυπες ιδέες. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου εδώ και θα πω ότι ναι, okay, μαζί σας. Αν μιλάμε όμως για έναν ζωγράφο, για ένα συνθέτη, για ένα συγγραφέα, έστω για ένα γραφίστα, βρε αδερφέ, okay, να το καταλάβω. Τώρα, αν είσαι σε μία εταιρεία και στο γραφείο υπάρχει τόση πολλή ακαταστασία, εκεί πέρα μάλλον εγώ το αποδίδω ότι συνάδει με την μη οργανωτική ικανότητα. Δεν ξέρω, just saying. Πάμε και στην τελευταία έρευνα. Τα κατοικίδια μοιάζουν στους ιδιοκτήτες τους περισσότερο από όσο νομίζουμε. Σε πειράματα που έγιναν, άνθρωποι που δεν γνώριζαν ούτε τους ιδιοκτήτες, αλλά ούτε και τα κατοικίδια τους, δηλαδή ποιο ανήκει σε ποιον, κατάφεραν, λέει, αρκετές φορές να ταιριάξουν σωστά το σκύλο με τον ιδιοκτήτη μόνο από φωτογραφίες. Δηλαδή δεν τους είπε κάποιος ποιος ανήκει σε ποιον, δείτε φωτογραφίες και δείτε ποιος αντιστοιχεί. Και η αλήθεια είναι ότι όταν, ρε παιδιά, επιλέγουμε το κατοικίδιό μας, αναγνωρίζουμε και κάποιες αρετές στα χαρακτηριστικά του, στη συμπεριφορά του, που μας θυμίζουν εμάς. Δεν έχει και άδικο η έρευνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ. Φίλοι και συνάδελφοι με φωνάζουν Βασιλιά και Καΐλα. Μην με ρωτάτε γιατί, απλά έτσι κάποιες φορές έτσι γκρινιάζω, κάνω διάφορα τέτοια για να, ξέρω, να μου κάνουν τις χάρες, να μην χαϊδεμένοι τους, αυτά τα όμορφα που κάνουμε εμείς οι κοπέλες. Και εγώ λοιπόν έχω υιοθετήσει εδώ και λίγο χρονικό διάστημα ένα γατάκι που βρήκα προσφάτως μωρό, το οποίο, ρε παιδιά, κάθεται και αυτό σαν τον Βασιλάκι Καΐλα, κάθεται εκεί πέρα κακόμοιρο, μιζεριασμένο, φοβάται, ησυχούλη, οπότε δεν έχει και άδικο η έρευνα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με Μπέρι Άνταμσον και The Killers.

Αγαπημένοι μου ακροατές, αν έχετε εγγραφή στο Μητρό 11 και συνεχίζετε να δέχεστε διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις, η νομοθεσία είναι με το μέρος σας. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν προωθητικές επικοινωνίες, προστατεύονται, λέει, από τον νόμο και μπορούν μάλιστα να προχωρήσουν και σε καταγγελία σε περίπτωση παραβίασης. Μάλιστα, η ελληνική δικαιοσύνη έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα αποζημίωσης για ηθική βλάβη με ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ. Γι' αυτό, αν λαμβάνετε ανεπιθύμητες κλήσεις, παρά την εγγραφή σας στο Μητρό 11, καλό είναι να κρατάτε στοιχεία και να ενημερώνεστε για τα δικαιώματά σας. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μια ενοχλητική διαφημιστική κλήση μπορεί τελικά να κοστίσει πολύ πιο ακριβά σε όσους αγνοούν τον νόμο και εσείς να βγείτε κερδισμένοι. Πάμε να ακούσουμε The Weeknd και Monophonics.

0: Είναι τρεις. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Για όσους συντονίζεστε τώρα, ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Στον ήχο, Διονύση Στεφανόπουλος. Έρευνες δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό εξωσυζυγικών σχέσεων φαίνεται να ξεκινά από τον επαγγελματικό χώρο, κυρίως λόγω της συνεχούς επαφής και της σταδιακής συναισθηματικής οικειότητας που δημιουργείται. Πες μας κάτι που δεν ξέραμε. Παράλληλα, μελέτες καταγράφουν ότι άτομα σε θέσεις εξουσίας ή αυξημένης ευθύνης ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά απιστίας, κάτι που αποδίδεται τόσο στις περισσότερες ευκαιρίες όσο και στις ιδιαίτερες δυναμικές που διαμορφώνονται στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, πες μας κάτι που δεν ξέραμε. Μια χαρά τα λέει η έρευνα. Δείτε σαν παράδειγμα, ρε παιδιά, Μπρατζελίνα, Παμ Μπίζλι και Τζιμ Χάλπερτ, να μην σχολιάσω ειδικά για ελλαδικά δεδομένα, Κωνσταντίνο Μαρκορά και Μαρίνα Κουντουράτου, αλλά και Μίνα Αγγελοπούλου με Χρήστο Αντωνιάδη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συνεχίζουμε με 21 Pilots και Teddy Swims.

το 74% των ανδρών δηλώνει πως περνάει πιο ευχάριστα με τους φίλους του παρά με τη σύντροφό του, κυρίως επειδή λέει η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή και χωρίς πίεση. Πολλοί συμμετέχοντες μάλιστα περιγράφουν τις στιγμές με την παρέα ως πιο αυθεντικές και ελεύθερες, όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς προσδοκίες, ρόλους ή δύσκολες συζητήσεις. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, αλλά μάλλον ότι η φιλία κρατάει σταθερά τη δική της έτσι ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα. Άλλωστε, λίγος χρόνος με την παρέα λειτουργεί και λίγο σαν reset, προσφέροντας έτσι γέλιο, αποφόρτιση και εκείνη την νόρμη αίσθηση ότι όλα είναι λίγο πιο απλά. Εγώ αυτό που θα πω για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Θα περάσεις χρόνο και με τις σχέσεις σου, αλλά και με τους φίλους σου, αλλά μπορείς και να τα συνδυάσεις. Γενικά η μονοτονία σκοτώνει τον έρωτα, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και προς Θεού, όταν είστε με το ετερονίμηση, μην ξεκινάτε γκρίνια, κρεβατομουρμούρα, κάντε τη ζωή σας πιο χαλαρή. Συνεχίζουμε με Next Time και Too Sweet.

τώρα στο Hollywood, όπου συνεχίζεται, λέει, το δικαστικό θρίλερ ανάμεσα στην Blake Lively και τον Justin Baldoni, λίγες μόλις βδομάδες μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη αυτή υπόθεση. Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης καλεί ξανά και τις δύο πλευρές, αυτή τη φορά για ζητήματα αποζημιώσεων μετά την απόρριψη της αγωγής ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Μπαλντόνι. Η πλευρά της Lively ζητά να καλυφθούν τα δικαστικά έξοδα, γελάω, ενώ διεκδικεί και επιπλέον αποζημιώσεις συμπεριλαμβανομένων και ποινικών κυρώσεων. Η υπόθεση αυτή που ξεκίνησε με αλληλοκατηγορίες για δυσφήμιση, παρενόχληση, όλοι τα θυμόμαστε μετά και από την ταινία τους που είχε κυκλοφορήσει, την οποία την είδα και ήταν άθλια, συνεχίζει να απασχολεί έντονα το Hollywood και τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι θεωρούν ότι έχουν δικαιωθεί, ενώ η δικαστική διαμάχη φαίνεται πως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πολύ συνταρακτικά νέα. Επίσης, έχω μια πορεία, ρε παιδιά, πώς ακριβώς νιώθουν και οι δύο ότι δικαιώθηκαν? Ειδικά όταν έχεις ξοδέψει τόσα εκατομμύρια σε δικηγόρους, δηλαδή τι ακριβώς σε δικαίωσε? Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα αυτά μου κάνουν λίγο και επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά ποια είμαι εγώ για να κρίνω. Ας συνεχίσουμε με Rockefeller Skunk και Stop the Rock. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

0: What the hell, come on.
1: Πάμε τώρα και στη Μύκονο και σε ένα περιστατικό που έχει τραβήξει τα βλέμματα. Ο Μάικλ Τζόρνταν, παιδιά, απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί των Ανέμων και βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο της Ψαρού για ένα γεύμα με έτσι έντονο ελληνικό άρωμα και φυσικά άφθονα θαλασσινά. Έφαγε ο άνθρωπος ψάρια, στακούς και καραβίδες, πέρασαν όλα αυτά τα θεσπέσια θαλασσινά δέσματα από το τραπέζι του θρύλου του NBA, ο οποίος φάνηκε να εντυπωσιάζεται από τις γεύσεις αλλά και από το σκηνικό. Αυτό έλειπε να μη σου αρέσει κιόλας, μάνα μου, τέλος πάντων. Το πιο συζητημένο σημείο όμως ήρθε στο τέλος όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε, παιδιά, και ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο φιλοδόρημα που έφτασε περίπου στο 50% του λογαριασμού. Μια κίνηση που εννοείται δεν πέρασε απαρατήρητη και έγινε πρώτο θέμα στην τοπική κοινωνία αλλά και όχι μόνο. Να πούμε φυσικά για όσους δεν ξέρουν ότι στην Αμερική το φιλοδόρημα είναι συνήθως υποχρεωτικό στα 15 με 20% επί του συνολικού λογαριασμού, έτσι. Και να πούμε μπράβο στον Μάικλ Τζόρνταν που έδωσε και το 50% περίπου σε φιλοδόρημα, μπράβο του, keep going, και να παραδειγματίζονται κι άλλοι, φραγκάτι εννοούμε. Συνεχίζουμε με Fade to Grey και See the Rainbow.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει κάτι ενδιαφέρον για το πώς οι άνθρωποι διαχειρίζονται το άγχος τους μέσα από τη μουσική. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η μουσική αποτελεί την πιο δημοφιλή μέθοδο αποφόρτισης στη ΣΥΠΑ, εγώ θα πω και όχι μόνο, με το 35% των συμμετεχόντων να τη δηλώνει ως βασικό τρόπο χαλάρωσης. Η έρευνα που βασίστηκε σε απαντήσεις 1.000 ατόμων, εντάξει, ολόκληρη Αμερική και είναι μόνο σε 1.000 άτομα η απάντηση, εντύπωση μου κάνει η έρευνα τέλος πάντων, αλλά και σε ανάλυση πάνω από 155.000 τραγουδιών από playlist με θέμα την ψυχική υγεία και τη μείωση του στρες, δείχνει ότι οι ακροατές στρέφονται συχνά σε πιο βαριά μουσικά είδη όπως rock metal όταν βρίσκονται σε ένταση. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτή την έρευνα. Να ας δούμε όμως και τι μας λέει έτσι πιο αναλυτικά. Λέει συγκροτήματα όπως η Linkin Park, εντάξει αγαπώ, εμφανίζονται πολύ συχνά σε playlist αποφόρτισης, ενώ επίσης καταγράφονται και η Radiohead και η Draft Ones. Μπράβο έχω να πω για τις επιλογές σας. Στο heavy metal ξεχωρίζουν ονόματα όπως η Slipknot και η Metallica, επίσης συμφωνώ με την έρευνα και τις επιλογές, ενώ στην indie rock οι Arctic Monkeys και η Tame Impala φαίνεται να έχουν σταθερή παρουσία. Εγώ μόνο μπράβο έχω να πω παιδιά, γιατί τα ακούω και εγώ όλα τα συγκροτήματα, είτε για να χαλαρώσω είτε όχι, μπράβο. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το πιο συχνά εμφανιζόμενο τραγούδι σε playlist χαλάρωσης είναι το Sparks των Coldplay, ενώ ακολουθεί και το The Night We Met των Lord Heron. Εντάξει, μόνο χειροκρότημα και μπράβο μπορώ να πω για τις μουσικές επιλογές. Και επιβεβαιώνεται, λέει, η θεωρία ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν και πιο μελαγχολική μουσική όταν θέλουν να αποφορτιστούν. Συνολικά η έρευνα δείχνει ότι η μουσική δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά και βασικό εργαλείο συναισθηματικής ισορροπίας. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη εγώ με αυτή την έρευνα, πραγματικά, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι. Να ακούτε παιδιά μουσική γιατί κάνει καλό και πάμε να συνεχίσουμε με το I Just Might και Strange Love.

Σε άλλα διεθνή νέα με ελληνικό χαρακτήρα, θρίλερ με πολλές ανατροπές θυμίζει υπόθεση παιδιά του James Dalamanga, όπως είδαμε όλοι τις προηγούμενες ημέρες, που βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης για την έκδοσή του από την Αυστραλία μετά τη σύλληψή του στην Ελλάδα. Ο 55χρονος παιδιά κατηγορείται για δολοφονία, η οποία σημειώθηκε το 1999 στο Σίδνεϊ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι είχε καταφέρει να παραμείνει ασύλληπτος για σχεδόν 27 χρόνια, αλλάζοντας ταυτότητες και κεφάλαιο ζωής. Ναι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Αυστραλιανές αρχές φέρονται να εξετάζουν και πιθανή εμπλοκή του σε δεύτερη παλαιότερη υπόθεση, την ώρα που ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία. Η υπόθεση, εντάξει, προφανώς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και η οικογένεια του θύματος ζητά δικαιοσύνη ύστερα από δεκαετίες αναμονής, προφανώς, και όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη διαδικασία της έκδοσης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο και αν αλλάξεις χώρα και ταυτότητα, το παρελθόν, παιδιά, πάντα θα σε βρίσκει και η αλήθεια πάντα έρχεται στην επιφάνεια. Θα μου πεις όμως τώρα, τόσους και τόσους έχουν πιάσει γρηγορότερα. Σπήρες, εγκληματικές οργανώσεις, σατανιστές, αν θυμάστε παλιά εδώ στην Ελλάδα. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 30 χρόνια για να τον πιάσουν αυτό. Δεν ξέρω τι φάση. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει σειρά στο Netflix αυτή η είδηση, όπως είχε γίνει και με εκείνο τον Μπρακτοράγκο, αν θυμάστε, που είχε την πεθερά, την είχε κάνει μούμια και πήγαινε και έπαιρνε τη συνταξούλα για 3 χρόνια με πάνω από 61.000 δολάρια το χρόνο. Και επίσης μου θυμίζει και λίγο, παιδιά, την ταινία με το Λεωνάρντο Ντικάπριο, το «Πιάσε μ' αν μπορείς». Δεν ξέρω, Netflix, ιδέες δίνουμε, αν τα κάνεις πράξη, ποσοστά για την ιδέα. Συνεχίζουμε με Whatever It Takes και Something Just Like This.

και σε ένα viral περιστατικό από την Κίνα που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media. Κατά τη διάρκεια δημόσιας επίδειξης ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, την ώρα που το ρομπότ εκτελούσε κινήσεις πολεμικών τεχνών, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να κλωτσάει ένα μικρό αγόρι που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Το παιδί έπεσε, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά, δεν παθαίνουν κάτι αυτά, μην αγχώνεστε. Εννοείται το περιστατικό έγινε αμέσως viral, προκαλώντας συζητήσεις για το κατά πόσο το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά ασφαλή όταν λειτουργούν σε δημόσιους χώρους, ειδικά μπροστά σε κοινό και παιδιά. Εγώ όταν είδα το βίντεο γέλασα πάρα πολύ με το στιγμιότυπο, να σας πω την αλήθεια, και δεν τρέπομαι γι' αυτό. Αλλά οκ, παιδιά, μην αγχώνεστε, σε 50 χρόνια από τώρα αυτά δεν θα συμβαίνουν. Θα είναι ακόμα πιο προηγμένη η τεχνολογία και εντάξει, προς Θεού, πόσο να κινδυνεύσεις πια από ένα μικρό ανθρωποειδές ρομπότ. Εντάξει, οκ. Ας συνεχίσουμε με Ozone. Λοιπόν, παιδιά, πριν συνεχίσουμε με το Ozone, να πούμε ότι μόλις με ενημέρωσαν από το Control, γιατί έτσι γίνεται στις live εκπομπές, ότι το ανθρωποειδές αυτό ρομπότ δεν κλώτσισε αδίκως το παιδί. Άρα άδικα έχετε κολλαστεί όλοι σας που φοβάστε για την τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι ασφαλή σε δημόσιους χώρους μέσα από ρομπότ και τα συναφή. Είχε δοθεί εντολή να κλωτσίσει το παιδί το ρομπότ, έτσι, δικαίωμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ozone.

Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9 και εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο 2 με 4 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε, η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: Άσε, είμαι να σκάσω.
8: Τι έπαθες?
7: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
8: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
7: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
8: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε?
8: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
5: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Stop.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.